0: 江苏总决赛在即，三个人各有各的难题，但奖杯就在眼前，谁都不愿停下脚步。
1: 好啊！
0: 九月，新疆瓜果到了采摘季。这也是热河漫无不利最忙碌的季节。为了赚钱训练两不误，他每天都要带着家人早起一个小时去果园拉货。
2: 好吃。
1: 跟着最多地方买买到外国山，你不能买吗？
0: 棉花已经到了收获的时间，而比赛时间反复推迟。艾海提一边收棉花，一边焦急等待参赛通知。地里大部分的棉花已经由机器采摘完了，但零散的还得靠艾海提夫妻二人自己打包。
3: Эртең айыштек, эртең ай, немді мысылдап тұрқан дұа. Әйеріп қалыңыз, мұрысат ек. Штек бұлың ай.